φάγει. Φάγει γούκα ο ζεμπρό διεθνό καθούνι που τη κάθου ρε. Κάθω έτσι ο τάτσι, δεν μπορώ να κοβορμπορεί, σου χωρί σφαγωγή τάτσι. Α, κάθω έτσι ο τάτσι, κάθου ρε, τόι του τα έσαι, του τα γατάρα, κάθου κάθου ρε. Κάτω να νανάζουν, του γατάει, του λίλι να κάνω κάνω κονέ, μου σου κορί κουτί, νερί κουτί, του έγινε τάουα, σίγουρα χώρα τάτσι, μου τα χουβού, χώρα τάτσι, μου σου κονέ. Α, έτσι, μου σου όταν είχε. Ακόμα και όταν είσαι στο στάδιο, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ελλάδα, είσαι Αι, γονσό, νανά, νανά, τεμπεκά, χαλάτα, τα τάγα, στην τάτη. Αι, σάγαντε, νε, αρε, γιούν, μπεκά, μονή, χάιντα, βασάουε, τσουγατάουε, λίγα, τα γουάτα, αι, σάουε, λίγα, γονσό, γοργούτ. Αι, αι, νε, χάγουν, λίγα, νε, του κοιτά, τα σοκολί, μόλα, κακά, και τα σέτε, αι, τι θα κάνει, να πήγουν, να του βγει, αρε, γιούνια, Πέντε βίτσα, ο Χάκα, ραχέ, ο Γενικά, αγγίν, λαχέτη, ακάρα, ραχέ, γαντέ, του καραχέτα, σε κέτε, νικα, κούλι. Γάνια, βα, τέτα κότα, από 1921, κότα, λαρέ, γιούντου, λαδού. Τενέα, τα κόβι, πενμπούρε, χιλί, κούλι. Τενέα, κάο, γιούντου, τέτα, γιούντου, τέτα, γιούντου, τέτα, γιούντου, τέτα, γιούντου, τέτα, γιούντου, τέτα, γιούντου, τέτα, γιούντου, Εγώ δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Δεν έχω εξαρτησία. Influenza tenaga itu sangat khas, mana guru tahu kot? Biar lelenda teni sumtang ka, ada unit tena cerita ke dah sya, ada tali lina kawa, cipta lina kawa dah sekte, teh lantu lampau lumpung ni kosar ada unit tenaga dah, kalau so sahur muter ada kot, sekte tu, ajudian kosar lah, tangan lina he di akaya he kosar ti. Rakhanu ayu fuego da itu tera deh seguni sa horan nundo horan no hoy kuni seni horno lag gua sa sahai I sa gua kan to kaji to ti ni pala tau le ilu gua kah kuti gua sa sedih ti awa unde ye kei kaya to tati tena thane la mati kode ti ko kei ti ka ke ti to ti kamu tel sen sa gua sen tati Horror, that I was a Hanoa, a teacher was acting in Tahiti. A car needs and who eats me, a car eats a colleague. I'm sure how we were, got a console. I got a touch in the Hadda, well, last house on the hand at the Hadda. A cool Senate single, got a Toraka, Haguaka, Sasson Latte, Saturday, anyway. A boy is 260 in it. Call it Anishila, and the Sunny on Saturday. According to 300 grand yella, better I get 300 guala hanging for a car that was acting or so. Then a hotel, a beer hot no sour, no day hot or that year, the muso. Rose went to 8 years, influence our tenacity attired in Dutch and Rocket, it's a kind of a day. I had in a console, I work at it and it's a colleague. Μόλα καγάνι σεν σαγόταν να τυρί να μπήγουν αέκου εκεί λαχότ. Εα παιδά έτλα έαχαντα. Κόλλη ότι η ζώνη αντέτει εγώ αέντελε σεν σαγά. Μόλα καγί ατάχουν οι γίνουν σύρκα τότε ακινή βάσουν νιέρα εγώ αέντες. Κάθε ακινή βάσουν νιέρα ζακένναν λάρε. Είναι Tua tani tenar ini faham tak? Kalau Allah saya tua tayar ti, kayu